0: Ας δωτόμ φανταράμ, μια ραμανό εν ουζαβατού, δηλαδή, τι είναι ζαρανό, τι είναι ζαρανέ, ζώουν σε πτώνα, δε, σασά αναούεταν, βενιφίστη.
1: Σώτα τουμπκουλά, σώτα τουμπκουβάβ.

0: κουλάστούμ κουφάφι.
1: Τι αμάνανα νι αντρέκιν. Άρα η οικολογική αφολούνε. Μάνανε αντρέκιν άρα οικονομική. Φαρού. Σαν ουε. Μάνο φιαρούβανα ζαν ζω ακαιτσίνε. Τι τσιζάρι αρούβανα φωτσινή ζιού. Φα ατακούζε αζαούν ρεου. Ζαϊ λάντζα οικονομική ζαϊ. Αφάνα μαπανρούσουν οι όλοι μαντίνα βαλάντζα βαπουάρι, αφάνα η αντιούμα μέτρα και φαουέ, νυφισίνα βαλάντζα βαπουάρι, και έτσι φανερίνα οι όλοι λαγιάρου, φα, φαναπίνα οι όλοι, άμνη, φιλτένανια, ανταβανάντζου.

0: μιας να κάει νιώ.
1: Yeah!
0: Φάλε νερό στα τσφάλε.
1: Φάλε.
0: Μάρκε νεροφάλι. Ατσκαντιά, μέρκαμ του Κίκι.